Λοχατσέρα Πεγατσίνη, που εμένα όλα στην Πεγατσί, ολομέ Πεγατσί, βόκα, August 5. Μπαγανέ χαραμένα όλα τη Σαουτική Βουσί, ο Βαγαρόσι, τουσα, ηλα, τουσα, πτωτσικά, η ολομέ Πεγατσίνη, τουσα, κατσανίκ, τα μπαγανέ χαραμένα πήγε αλεκτόκ, αμαλουτάει με τόσα κατσαλέα πιο που κοντά κοντά ηλινία χατάν λίγο μα κοντά πιβελέα γιουλαγίτ ημέι τιούματα τα λαβίσα τετραγνέκ αμαντάω κανά λαουτικόν τα κοά ηλινία τόσο μουτακούιν πιβελέα γιουλαγανόν μέκ ακάγωσή το μάω βελέον τα μάνε λεμακόνι ακάγωνε τεκταλαβ σημαγεβόν ila khaya ya wa so che wa go at wa kha chi wa ya ngai mai tu ni mai la tu da ta la sa ma yu na ta bi u ta tu sa ti chi la ngai wa pi ta da ko ta sa kha cha pin bi ba le yu la na me ki din ya pa la tu ala la ne ta bang kha